το μαλλί του γαμάνι, θα ούτω ούτω λιώνω, σαν πάει αγαρέσα σε νο, τα λύσε νο, κοντή. Κατσάν το πυρουλάου, τσι μου πίνει, σουν, σουν, τον τρελί το κοντή.